Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
1: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
1: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: ώρα είναι 4. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Βγαίνω κάθε βράδυ και πίνω ό,τι βρίσκω και κλαίω στα σκοτάδια και κάνω ό,τι τη βρίσκω.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
1: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
0: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1.

τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Η ώρα είναι 6.

Ζωές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάντης, Κύρος,

0: www.bodegacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική

0: καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά. We'll be right back.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ακούτε Radio Evia 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Ραδιοεύβοια
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
7: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
3: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
2: Έβγαλα κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: κλήρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr. Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: ώρα είναι 9. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο Cognaris D.

0: papakiyahoo.gr ή στο 694-434-1119.
1: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
2: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
2: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
1: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
2: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
1: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
3: www.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
3: Ραδιοεύβοια 104,1.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια
4: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: κόσμου.
1: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
4: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
4: Πάλι στο σπίτι μου χαράμα.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36 κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσαχι κατά από το τραπέζαχι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Συγκυρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα. Στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42.
1: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας οι Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
3: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
2: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
4: Ρίξε μου το ραβάσαχι, κατά από το τραπέζαχι.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
5: Ραδιο Εύβοια 104,1.

0: Λύζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε, πανελλαδικά. Για περισσότερα, στο konyardsd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
4: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
4: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
3: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
4: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
3: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
6: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
7: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: αυτό που θες πιο πολύ, στην ώρα του θα συμβεί.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market.

0: www.karavasvantis.gr. Ο Άπκο Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
1: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Άπκο Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς? Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας

0: Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 6980 55 0802 και 6987 65 64 76.
2: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
5: Πάλι στο σπίτι μου χαράμα.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.mega.gr.

0: βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με τρία καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
5: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: ώρα είναι 5.
1: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Η προστασία των δασών.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 488 101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς... Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

μήνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
5: Ρίξε μου το ραβάσακι, κατά από το τραπέζακι.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
5: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
0: Ράδιο Εύβοια
4: 104,1.
6: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, προαστίου 40.

0: Κερκίδας.
1: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Άπκο Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι, η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα.
1: Στο νησιώτικο, ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί, ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου, πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 2229-063-779, κινητό 6980-55-08-02 και 6987-65-64-76.
2: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός. Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
3: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
3: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ο Φαβί, ακόμα ο τρελός, κάνω τα ίδια λαθή.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Bandits. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδική με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραμπός Bandits. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacarabasbandits.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσαχι, κατά από το τραπέζαχι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Ράδιο
0: Εύβοια 104,1. 104,1.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1.
0: Ακούτε όλα τα ελληνικά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστός στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κάτω από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: www.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

0: ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Ζωές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραπασβάντης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-6619-83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ραδιοέδεια 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: www.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 11. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
5: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
5: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
4: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
5: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
4: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
6: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1.
6: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.karabasvandis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 9536, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
0: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
0: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
3: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
3: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
2: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
3: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
2: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-661983. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
1: 3w.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Τι έπαθε τώρα. Με κοροϊδεύεις.
1: Τι πλάσμα είναι αυτό. Η μικρή που μένει από πάνω είναι.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Χαλάλη. Χαλάλη σου, ρε Τίνο, και όσα σου πάει πάρει ένα σφιγγάρι και σβήστα όλα.
0: Τώρα με δουλεύεις, ρε.
1: Σε δουλεύω εγώ. Αδερφή έχει. Όχι τόσο μεγάλη. Μικρή, μικρή έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τι να σου κάνω. Θα γινόμαστε πατσανάκηδες. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
0: Εγώ θα ζήσω πολλά. Αλλά σχέτος αυτού μιλάς σοβαρά για τη μικρή.
1: Αλλά, παιδί μου, φτάσει το βράδυ. Κάθισα και το σκέφτομαι. Ρε Σπυράκη, λέω, στη σημερινή εποχή εμείς είμαστε γέροι.
2: Εσύ λύσεξε να μας γεράσεις.
1: Δεν κοιτάς δίπλα να δεις τι γίνεται.
0: Γιατί πράγμα.
1: Όλα τα κουρασμένα παλικάρια παντρεύτηκαν μικρούλες για να ξανανιώσουν.
0: Γεια στο στόμα.
3: Μεγάλε τόλι, Βοσπόπουλε, τι κάνεις.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
4: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
3: το ραδιόφωνο και,
4: και να ακούει εσένα.
3: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
4: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
3: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
4: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
3: Κάνεις το παπί που λέμε.
4: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
3: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
4: Δεν χρειάζεται.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Δικό σας.
1: Τι να πούμε τώρα για το Εύβοια.
2: Το ακούω
1: συχνά, το ακούω. Πολλές διαφημίσεις έχετε. Πρέπει να, είστε, να έχετε καλή ακροαματικότητα. Γιατί εγώ γυρίζω πολύ στα σημεία εκείνα.
2: Γιατί είναι απέναντι απειλάριμο αυτό.
1: Βέβαια, όπου πάω και ψαρεύω χρόνια, ας πούμε. Βέβαια, περιμένω για κάτι δολώματα να μου έρθουν από την.
2: Ναι, Λάμψακο.
1: Έτσι. Λάμψακο.
2: Αλλά έχουμε και δεσμούς με τη Χαλκίδα, ως τέλος πάντων.
1: Ιστορία μεγάλη, ας πούμε, και φίλους. Και λίγο πιο πέρα που είναι τα προσφυγάκια, στην Αρτάκη, αυτές τις σωλήνες, πετροσωλήνες, το σπάνιο είδος, τα ουζάκια σας.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης,
1: αγαπώ μια πιτσιρίκα,
0: και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
2: Ρίξε μου το ραβάσακι, κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
2: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
3: Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτου.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ο ΑΠΚΟ Δροσιάς διοργανώνει και φέτος το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι.
6: Πιστό στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μαζί σας, με την παράδοση και τη διασκέδαση, σας προσκαλεί στο 5ο ελληνικό πανηγύρι.
5: Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 10 το βράδυ, περιβάλλοντας χώρος Γυμνασίου Δροσιάς Χαλκίδας.
6: Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι μέχρι το πρωί. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΠΚΟ Δροσιάς στείνει το μεγάλο ελληνικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα.
5: Στο τραγούδι η αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού Γιώτα Γρίβα.
6: Στο νησιώτικο ο μεγάλος Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Και ο Παναγιώτης Πετινός με τη Μαριαλένα Γιάνναρου, με λαϊκά, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια.
5: Στο κλαρίνο ο μοναδικός Ζήσης Τσολακίδης. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 6619 83. Σάββατο 27 Ιουνίου πάμε όλοι στη Δροσιά. Θα περάσουμε καλά.
7: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου. Μοναδική βραδιά διασκέδασης από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας. Μαζί μας η Γιάννης Καψάλης, Εβίτα Σερέτη, Ματθαίος Γιαννούλης, και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Η καλύτερη πρόταση διασκέδασης αρχές καλοκαιριού στη Λούτσα Εύβοιας με Γιάννη Καψάλη, Μάκη Τσίκο και όλο το επιτελείο τους καθιερώθηκε, έγινε παράδοση και είναι εδώ.
1: Ρίξε μου το ραβάσακι κατά από το τραπέζακι.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-488-101. Οι φίλοι σας θα είναι εκεί. Εσείς...
1: Πάλι στο σπίτι μου χαρά.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στη Λούτσα Εύβοιας.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market.